0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ωραία, μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: μας. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Κόφι, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Μπέρμπε Μπέικερι της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Μπέρμπε Κόφι ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Μπέρμπε Κόφι, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Μπέρμπε Κόφι, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Αυτά είναι που λάτρεψα, τα δυο σου τα χείλη. Κι αυτά εγώ αγάπησα, χρώματα αγάπης.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM. 100 International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM. 100

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Μπέρμπε Μπέικερι.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακωτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
8: Είναι ιστορία.
7: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
3: Κινητό 6944 258 337.
2: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
2: Και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ψέμα, είμαστε ok, τέλος στο foreplay. Nothing to be afraid, nothing to lose, babe. Μόνο για σένα, μη μιλάς, το έχω.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά.

0: χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Με το στόμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ερωτικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
1: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
0: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
1: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
0: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
1: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
0: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
1: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
0: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
1: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στο βιογραφικό σου.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογή.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: εκλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.

0: στήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Με μια ιστορική ηχογράφηση πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντίπας και Λίνα Νικολακοπούλου. Μια τριπλέτα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ελληνική δισκογραφία με ένα άλμπουμ, εντάξει, σημείο αναφοράς, το ηφαίστειο που ξυπνά και μη με πας από το σπίτι στο Θεό να με πας, το ακριβό μου διθέσιο. Τραγούδι λοιπόν που αγαπάμε πάρα πολύ και δεν έχουμε σταματήσει ούτε θα σταματήσουμε ποτέ να αγαπάμε και αναλογιζόμενο ότι Άλκης Πρωτοψάλτη είναι ίδια χρονολογία γεννημένη με τον Νίκο Πρωτοκάλλουγλου. Η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγούδησε για τον Άδωνη της πλατείας της Νέας Μύρνης και ο Νίκος Πρωτοκάλλουγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Τότε αυτά τα στοιχεία σύν την πολύ πολύ μεγάλη πορεία και την αγάπη που έχουν μεταξύ τους δεν είναι καθόλου τυχαίο η συνέβρεση που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι μεταξύ τους σε όλη την Ελλάδα στις συναυλίες τους. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή γιατί σε λίγο έχουμε και καλεσμένους, τους Revans, που θα μας πούν για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη Revans και ποιον θέλουν να κερδίσουν γιατί χάσανε κάτι και συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Το επόμενο, έστω και με λίγες έτσι παρενοχλήσεις, έρχεται από τον Μάριο Ψαριανό. Και είναι «Έρωτας είναι».

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

Μεγαλώνω, δεν μ' αρέσει, με πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει.

Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και το υπέροχο τραγούδι του που πραγματικά στίχο-στίχο ταυτιζόμαστε όλοι μαζί του. Λοιπόν, από τον Πάνο πάμε στο Δημήτρη Κοριαλάκη από ένα άλμπουμ που πραγματικά είχα αγαπήσει. 2003 κυκλοφόρησε. Είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή τη μεγάλη να δουλέψω με τον Δημήτρη μου, τον αγαπημένο μου φίλο. Ας τα δύσκολα σε μένα. Τελικά, αν αφήσουμε τα δύσκολα σε κάποιον άλλον, μας απαλλάσσει το βάρος? Δεν νομίζω. Ακούστε όμως το τραγούδι που αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Κοριαλάς.

Αυτά ήταν τα σημάδια σου, αυτό ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι πριν μας έρθουν οι καλεσμένοι μας, οπότε θα κάνουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο, έρχεται το τελευταίο για το πρώτο ημίωρο. Έρχονται οι Revans και θα μας πούν πολλά πολλά πράγματα για το τρίτο τους άλμπουμ, για την δική τους φιλοσοφία και το πώς σκέφτονται τα πράγματα τα μουσικά. Εμείς θα κάνουμε μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας, δεν φεύγει κανείς.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ. Τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο επιλογές.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε δυναμικά και με πολύ πολύ έτσι μεγάλα γκάζια, θα έλεγα. Έτσι. Καλώς ορίσατε, έχουμε τον Αστέρη και έχουμε και τον Χρήστο που τον είπα Βασίλη εγώ όταν γνωριστήκαμε, αλλά αναφερόμουν σε ένα τραγούδι σας που θα ακούσουμε αργότερα. Είναι η Revanse εδώ. Έχουμε τρίτο άλμπουμ. Πρώτη φορά σας γνωρίζουμε εμείς. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τόσο πιο καλό θα κάνετε και στους ακροατές μας. Αγαπηθείτε. Ξέρεις, είσαστε αγαπημένοι, φαντάζομαι.
1: Είμαστε πολλά πολλά χρόνια φίλοι.
0: Κοίτα, το καλό είναι ότι έχετε κάνει τρία άλμπουμ μαζί. Ωραία, αυτό είναι κάτι που είναι τουλάχιστον καλό για τις ελληνικές μπάντες. Μετά το δεύτερο διαλύονται.
1: Έτσι είμαστε φίλοι από τα 20 μας συμφοιτητές και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ μας, εγώ με τον Αστέρη.
0: Τέλεια.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
2: Έχουμε άλλα τρία άλμπουμ έτοιμα.
0: Α, νόμιζα άλλους τρεις. Αλλά δεν χωράμε όλοι εδώ. Εντάξει,
1: έχουμε και άλλους που δεν χωράμε.
0: Καλά, προφανώς, ναι, δεν παίζετε δύο άτομα. Έχετε και άλλα δύο.
2: Άλλα τρία άλμπουμ σίγουρα.
0: Έτοιμα.
2: Ναι, ξέρουμε τα τραγούδια που θα μπουν στα επόμενα τρία άλμπουμ μας.
0: Χωρίς αυτό να επισύρει καμία, ας πούμε, βελτίωση ή κάτι.
1: Πολύς δεύτερη σκέψη. Και δεύτερη σκέψη. Ήδη γιατί... και σε αυτό το δίσκο τώρα είχαμε δύο κομμάτια που μπήκαν τελευταία στιγμή.
0: Ναι, οι ίδιοι άνθρωποι θα είστε σε τρία χρόνια.
1: Όχι. Δεν νομίζω έτσι λίγο καταχρηστικά και καθυπερβολήν το είπα. Στέλνει.
0: Ναι, έχουμε πολύ υλικό. Αυτό, ναι. Έχουμε μπόλικο υλικό. Να έχετε πάντα υλικό, γιατί ξέρετε, και εμείς, ενώ οι ακροατές, όχι τα ραδιόφωνα απαραίτητα, γιατί τα ραδιόφωνα είναι πολύ μεγάλη κουέντα, μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Ανάγκη έχουν να ακούν. Και ο κόσμος, όσο υπάρχει κάτι να ακούσει και να ψάξει και να ανακαλύψει, τόσο πιο εύκολα θα είναι και, ξέρεις, η επιλογή του καθένα να μπορεί να ανακαλύψει και να βρει νέους ανθρώπους που εκφράζονται και θέλουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Έτσι, γιατί revanse, από ποιον θέλετε να πάρετε revanse? Πασάρει ένα στον άλλον.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: κάνω
1: ναι,
0: το ηχητικό.
1: Κοιτιόμαστε
0: ναι.
1: μεταξύ μας για να πάρουμε. Λοιπόν.
0: Ποιος αγώνας χάθηκε για να πάρετε revanse?
1: Δυστυχώς έχουν χαθεί πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είπα πριν, εμείς οι συμφοιτητές γνωριστήκαμε με τον Αστέρη. Το 2009, νομίζω.
0: Σε τι σχολή?
1: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μια περίοδος που θυμόμαστε, νομίζω, και κοινωνικά. Υπήρχε ένας έντονος αναβρασμός, η αρχή της κρίσης. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε, 19 χρονών. Βγαίναμε και στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και στην αγορά, γιατί δουλεύαμε από μικρή, παίζοντας μουσική. Οπότε, νομίζω, ενστικτοδός και υποσυνείδητα, δεχόμασταν όλη αυτή την πίεση και αυτή την βία, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, από γύρω-γύρω, για το πώς θα βγούμε, τι θα κάνουμε. Παίζει και ένα πλαίσιο και καλλιτεχνικά και μουσικά ακόμη. Γιατί είσαι επαγγελματίας μουσικός, δεν είσαι επαγγελματίας μουσικός, τι συμβαίνει, σε θεωρούν καλαμπόρτζι, ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην κοινωνία. Και κάπως συζητώντας και για το όνομα της μπάντας, και γλωσσολογικά το revanse, γιατί μας άρεσε και αυτό το ρομ, θέλαμε μια ένταση.
0: Είναι εύηχο.
1: Ναι, έχουμε και κοινές καταβολές σε αυτό το ροκ της δεκαετίας του 90, στη μουσική του Μικρούτσικου. Οπότε. Ο τίτλος, το εμπάργκο, ας πούμε, που ήταν σαν δίσκος. Ή πρόσφατα είπα στον Αστέρη, το θυμήθηκε, η ρεζέρβα του Σαββόπουλου. Ήταν λέξεις που μας αρέσανε. Και έτσι καταλήξαμε.
0: Είχε κάτι από ρεζέρβα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Revanse.
1: Καταλήξαμε έτσι. Στο revanse, γιατί μέσα σε όλα προσπαθούμε και για μια διαδικασία επανάκτησης, ο καθένας με τον τρόπο του. Γιατί χρειάζεται, νομίζω, να επανακτήσουμε πράγματα και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο που χαθήκανε, ενώ είχαν κατακτηθεί μετά από πολλά χρόνια αγώνων.
0: Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι να γίνονται και να τρέχει η ζωή. Τίποτα δεν μένει κατεκτημένο από μόνο του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και αν έχουμε μια τέτοια απατηλή, νομίζω, εντύπωση, έρχεται η ιστορία και το ανατρέπει. Πολύ, πολύ απλά.
1: Δυστυχώς, τίποτα δεν μένει κατακτημένο από μόνο του. Και τώρα που το λες, εγώ ήμουν παιδάκι και κάποια στιγμή η μητέρα μου το είπε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έφηβος.
0: Θα γίνω.
1: Ναι, ναι, μου λέει.
0: Αρχίζει και γίνω μπαμπά σου,
1: λέει. Η δημοκρατία, λέει, που βλέπεις, δεν ήταν δεδομένη ούτε παλαιότερα,
0: γιατί
1: ούτε
0: είναι
1: θα
0: δεδομένη.
1: Είναι δεδομένη αύριο.
0: Γιατί θεωρούμε δεδομένα πράγματα.
1: Και τότε, ένα παιδί 14-15 χρονών, μπορεί και είναι μικρότερο, δεν θυμάμαι, αλλά είχα λίγο σοκαριστεί. Καλά έκανε και μου το είπε, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούμε τραγούδια, οπότε πάμε στο επόμενο και σιγά-σιγά έρχεται η ροή της κουβέντας ωραιότατα.

Ένα βαρκάκι μεσοπέλαγα ναυάγησε. Μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε. Και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

0: μπήκατε με τα γκάζια με το σπίρτο, αλλά ηρεμούμε σιγά σιγά, έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, οι αφορμές σας, πότε ξεκίνησε βρε Αστέρη όλη η διαδικασία, πώς βρέθηκε η μπάντα, ήσαν συμφοιτητές και είπατε δεν πάτε να κάνουμε και μια μπάντα, έτσι γιατί μας αρέσουν αυτά που λένε οι άλλοι, να τα πούμε εμείς.
1: Όχι, όχι, δεν έγινε καθόλου.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Προφανώς, έτσι.
1: Δεν είχαμε
0: υποθετικά μιλώντας.
1: Δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι θα είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα στα πρώτα έτη της σχολής. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Χρήστο, τον ήχο του κλαρινέτου, ενώ το κλαρινέτο δεν είναι από τα αγαπημένα μου όργανα. Όταν τον πρωτοάκουσα...
0: Και πολύ ιδιαίτερο.
1: Όταν τον πρωτοάκουσα να παίζει, σκέφτηκα ότι θέλω να... Πριν γνωριστούμε ακόμα καλά, σκέφτηκα ότι θέλω να παίξω με αυτό το άτομο, θέλω να ακούσω και να συνδιαμορφώσω τον ήχο αυτό που βγάζει το κλαρινέτο του με τους ήχους που βγάζει η κιθάρα μου. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, πήγαινε ο ένας στα live του άλλου, ο καθένας είχε τότε τις φοιτητικές του μπάντες. Όσο περνούσε ο καιρός αρχίσαμε να ανοιγόμαστε περισσότερο ένας τον άλλον και να δείχνουμε τα τραγούδια που γράφαμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια χρονιά που είχαμε βάλει κάθε Τετάρτη που κατεβαίναμε στο Λευκό τον Πύργο και απλώναμε τα χαρτιά μας με μια κιθάρα και παίζαμε ένα στον άλλον τα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Έξω. Χωρίς πρόστιμο ή με πρόστιμο.
2: Δεν παίζαμε. Ωραία,
0: δεν φταίω εγώ, αλλά είναι η επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Γέλαγα πάρα πολύ που το έβλεπα. Γέλαγα όχι με. Εννοείται με την ευχαρίστηση του γέλιου, αλλά με την ηλιθιότητα της φάσης. Έτσι.
2: Να πω ότι ευτυχώς.
0: Συγγνώμη που σε έκοψα, αλλά νομίζω
2: όχι, ότι. Όχι, γιατί μας αφορά όλο αυτό. Και οι κοινωνικοί αγώνες. Εγώ ήμουνα και μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, κάποια στιγμή. Ευτυχώς να πω ότι κάποιες τέτοιες, θα το πω, ηλίθιες αντιδράσεις βοηθάνε για να ξαναμπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Ευτυχώς. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει αντίδραση και υπάρχει έτσι και. Ενότητα των μουσικών και πάνω στη Βόρεια.
0: Πρόσεξε δηλαδή, τώρα, και... εγώ θα κάνω τον προβοκάτορα. Έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η αντίδραση ήταν των μουσικών ή των social media.
2: Όχι, η αντίδραση ήταν των μουσικών.
0: Α, οκ. Okay. Ναι, δεν ναι, ξέρω, ναι. Δεν το παρακολουθούσα τόσο πολύ, γιατί ήταν... εγώ απέχω και λίγο από τα social, ναι, δεν έχω πολλά.
2: Το ότι φαίνεται στην επιφάνεια να υπάρχει αντίδραση στα social media είναι γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας είναι στα social media. Ναι. Οπότε πού θα το δούμε, στα social θα το δούμε.
0: Το πήραν πίσω λόγω των social media ή λόγω των μουσικών.
2: Όχι, το πήραν πίσω λόγω του σωματείου.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ωραία διευκρίνηση, γιατί είναι πολύ ωραία.
2: Ναι. Το σωματείο τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει με πολλή προσπάθεια συσπήρωση και αγώνες. Και επειδή δεν υπήρχε και λόγος να μην το πάρουν πίσω, δεν ήταν κάποια τόσο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν απαιτείται κάποια άδεια για να παίζεις κάπου.
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη ξέρω, από φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι μουσικός του δρόμου, ότι παίρνει συγκεκριμένη άδεια στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία για να παίζεις σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Αυτό το έχουμε ζητήσει.
0: Αυτό το πλαίσιο υπάρχει εδώ.
2: Το έχουμε ζητήσει σαν κλάδο.
0: Ή πρώτα γίνεται όλη η φάση.
2: Δεν είναι κεντρικό. Έχει να κάνει με τον κάθε Δήμο που θα ορίσει τα μέρη.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι κεντρικό. Δηλαδή ότι δίνονται τόσες άδειες, ξέρω εγώ. Και...
2: Δεν μου φαίνεται περίεργο να είναι ανάλογα με την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Όχι, ναι,
2: δηλαδή,
0: εντάξει, κάθε πόλη
2: διαφορετική. Να ορίσει ο Δήμος το που θέλει. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση πρακτικά.
0: Αυτό. Να δηλαδή πρώτα γίνεται η φάση. Δηλαδή πρώτα υπάρχουν οι μουσικοί του δρόμου και μετά ψάχνουν να βρούμε.
2: Ναι.
0: Το νομικό πλαίσιο είναι σαν τα φέρετα.
2: Ακριβώς. Τώρα θα ελπίζω να αναγκαστούν να γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά. Γιατί οι μουσικοί του δρόμου παράγουν πολιτισμό.
0: Φυσικά.
2: Και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι βάζουν με δύναμη ηχεία και κάνουν πολλή φασαρία, μεγάλη σε ηλικία.
0: Δεν είναι μόνο στην παραλία. Και εγώ στην γειτονιά μου έχω να σου το πω.
2: Παίζουν κύριοι λαϊκά και λένε τα ντέρτια
0: τους. Ο καθένας ό,τι λέει. Ό,τι
2: και θέλει. Που αλλοιώνει το τοπίο της περιοχής. Και ταυτόχρονα στους μουσικούς του δρόμου προσπαθούν να παίξουν την τέχνη τους, να κάνουν κάτι λίγο πιο.
0: Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η τέχνη, ας πούμε, έχει όρια.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί και ο άλλος που παίζει τον ντέρτι του σου λέει τέχνη είναι. Και οι ρεμπέτες τέχνη κάνουν και τα ντέρτια τους.
2: Νομίζω ότι δεν σου λέει ότι είναι τέχνη.
0: Θέλω να σου πω, ξέρεις, μπορεί να επικαλεστεί κάποιος όμως κάτι.
2: Μακάρι
0: σωστά.
2: Να υπάρξει συζήτηση για να του δοθεί ευκαιρία να μας πει την άποψη.
0: Λέω διάφορα, γιατί πραγματικά στον κόσμο εκεί έξω μην νομίζω ότι. Τίποτα, είπαμε και πριν, δεν είναι δεδομένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε οι απορίες που προκαλούνται γύρω-γύρω είναι αντιφατικές, όπως είναι όλα αντιφατικά σε αυτή τη ζωή.
2: Εγώ έτσι. Προσωπικά είμαι υπέρ της συζήτησης, ενώ ότι το να δημιουργούνται τέτοιες αφορμές, ακόμη και να συζητήσουμε αν αυτός που έχει βγάλει το ηχείο του και παίζει τέρμα Φάλτσα Καζαντζίδη είναι συνάδελφος, βεβαίως να κάτσουμε να το συζητήσουμε συλλογικά η ομάδα, να δούμε τι συμβαίνει σαν κοινωνία.
0: Είναι ωραίο να αρχίσει να γίνει μια ολόκληρη ομάδα, να μπορεί να καθορίζει τόσο τα σημεία όσο και το ναι. τι μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να το καθορίσει. Το θεωρώ λίγο, ξέρεις, αντισυμβατικά δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή, τι παίζει, τι δεν παίζει. Αυτό είναι καλό και αυτό δεν είναι. Είναι
2: όχι, δεν
0: περίεργο.
2: Νομίζω, ναι.
0: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραία παρένθεση και ξαναγυρνάμε πίσω. Ε? Σέκοψα.
1: Πού
0: ήμασταν. Που ήσουν και δεν έχει κοιμηθεί κιόλα και καθόλου και σε εκθέτω τώρα. Αλλά δεν πειράζει.
2: Θυμάμαι εδώ που ήμασταν. Κατεβαίναμε στην παραλία.
0: Στην παραλία κατεβαίναμε.
2: Και λέγαμε τα κομμάτια μα.
0: Χωρί να το παίζετε. Απλά κάνατε την κουβεντούλα, φαντάζομαι, σωστά.
2: Παίζαμε
0: κιόλα.
1: Παίζαμε. Μα άρεσε πολύ να παίζουμε έξω. Ναι, τέλος πάντων κάπως δημιουργήθηκε το όραμα του να κάνουμε μια μεγαλύτερη ομάδα και αυτό συνέβη, μπήκαν τα θεμέλια το 17, το 19 κάναμε τη ρεβάνς και βγήκε, κυκλοφόρησε η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που ήταν σε μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας της Ιτμαλίδου που είναι μια φίλη ποιήτρια από Θεσσαλονίκη. Εκείνη τη δουλειά την ηχογραφήσαμε κιόλας εξ ολοκλήρου πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέναμε τότε ακόμα εκεί. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς Αθήνα. Έγινε το τσάι στο Παλέρμο το 21.
0: Καλά τα λες.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, τον βλέπω και επιβεβαιώνει.
1: Νομίζω το 21 είναι. Και πλέον είμαστε όλη η ομάδα στην Αθήνα. Και έτσι προέκυψε και το ότι συνέβη το καινούριο δισκάκι μας.
0: Σιγά σιγά. Πάμε για μουσική, γιατί δεν θέλω να κόβουμε τραγούδια από την... Ξέρεις, και την κουβέντα τη θέλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα, πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, να ακούσουμε και καμιά Ιουλιέτα, να ονειρευτούμε, ξέρω εγώ, γιατί όχι.

0: επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
5: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
4: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
5: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
4: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
5: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
4: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
5: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
4: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
5: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
6: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο.
6: Με το στόμα γεμάτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο.

0: και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM, 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές, 102,8.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε με τους Revanch που θέλουν να δώσουν τη Revanch τους με τρίτο άλμπουμ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι κάνατε πολύ ωραίες συνεργασίες. Ρίτα Ντονοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα, σωστά. Έτσι. Σχολείο.
1: Είμαστε τα τρία τελευταία χρόνια σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα μαζί με τη Ρίτα. Δεν ξεκινήσαμε από το αφιέρωμα στον Μικρούτσικο.
0: Όχι, όχι. Απλά έχει προκύψει μια τριετή συνεργασία.
1: Ναι, στο τέλος αυτής της συνεργασίας προέκυψε αυτό το όνειρο του να φέρουμε στο δικό μας ήχο τα τραγούδια του Μικρούτσικου. Οπότε ετοιμάσαμε το αφιέρωμα. Έχουμε ένα χρόνο που το έχουμε έτοιμο και το πρώτο παίξαμε. Είχαμε σημαντικούς σταθμούς. Την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στο φράγμα της Θέρμης που είχαμε πρωτοπαίξει.
2: Κεντρικής Μακεδονίας. Αρκετό κόσμο εκεί.
1: Ήταν το πρώτο. Παίξαμε εδώ στο κήπο του Μεγάρου το συγκεκριμένο αφιέρωμα και το φθινόπωρο του 25 το παίξαμε και το ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Κύταρο.
0: Α, μάλιστα, ναι. Σωστά.
1: Από εκεί θα κυκλοφορήσει ένα διπλό βινήλιο με 15 περίπου διασκευές.
0: Όσες χωράει το βινήλιο.
2: Το διπλό βινήλιο.
1: Ναι.
2: Συνειδητά καταλήξαμε στο κύτταρο, γιατί ο ήχος μας πλέον, όπως μπορεί να ακούτε και στο
0: νομίζω
2: δίσκο,
0: είναι πιο κοντά.
2: Είναι πιο σκληρός και πειραματικός. Και να πούμε ότι εντάξει, τη Ρίτα την εκτιμούσαμε έτσι κι αλλιώς. Η συνεργασία μας έκανε να την εκτιμήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια υπέροχη συνεργάτη, από τις καλύτερες νομίζω που έχουμε. Μας άφησε πολύ χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο για πειραματισμό. Συμμετείχε και η ίδια στον πειραματισμό, δεν είναι ότι απλά μας τον άφησε. Και για μας ήταν και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας, γιατί η Ρίτα ήταν τόσα χρόνια συνεργάτη με τον Μικρούτσικο. Ναι. Οπότε δεν νιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι που να ξεφύγει σε σημείο που θα μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και άβολα. Κάπως είχαμε έτσι μια υπογραφή της Ρίτας που μας έδινε μια ασφάλεια ότι είμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Πάμε καλά.
2: Και όταν αρχίσαμε να έρχομαι και επικοινωνία με την οικογένεια και με
0: τη Μαρία,
2: και πήραμε και από εκεί ένα feedback ότι τι ωραία αυτό, αν το άκουγε ο Θάνος, θα του άρεσε και του αρέσουν οι πειραματισμοί και πάντα ήταν υπέρ και της νέας γενιάς. Εντάξει, νιώσαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά.
0: Και ανακούφιση ίσως, ότι αυτό που κάναμε, ξέρεις, okay, μπορεί να είναι και αποδεκτό.
2: Ναι. Εμάς μας άρεσε, πώς το λέμε, μεγαλώσαμε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, και με το δίσκο που είχαν κάνει με τα υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραίος δίσκος. Και η άποψή μου προσωπική είναι πάντα ότι όταν πειραματίζεσαι, κάποια πράγματα δεν θα σου πετύχουν.
0: Καλά.
2: Και κάποια δεν οριακά πετύχουν, πρέπει επίσης να μην σου πετύχουν. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι πας σε πολύ πιο ασφαλή δεδομένα, μονοπάτια, sorry, άρα δεν πολύ πειραματίζεσαι. Οπότε είναι ωραίο να δοκιμάζεις, να αποτυχάνεις και να σε βοηθάει να πετυχαίνεις σε άλλα πράγματα. Έτσι καλώς στην τέχνη αυτό είναι πολύ λεπτή η ισορροπία του τι είναι επιτυχία, τι είναι αποτυχία.
0: Και πολύ σχετικό επίσης.
2: Ακριβώς, πολύ σχετικό.
0: Έτσι, δηλαδή.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για μας καλλιτεχνικό που μας έδωσε πολλά πράγματα.
1: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε όλο αυτό το χρόνο στο στούντιο και στα live για να βάλουμε να θέσουμε τις βάσεις του νέου ήχου μας, γιατί εμείς αλλάξαμε πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έχεις τρεις δίσκους, θα είσαι σίγουρος ότι έτσι θα είσαι μετά?
1: Ηχητικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, όχι.
0: Αυτό,
1: αλλά είσαι ο ίδιος άνθρωπος για τέτοια πράγματα μιλάς. Revanch θα λέγεσαι, όπως λεγόσουν και πριν από 6 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη στο όραμά μας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή η εξέλιξη ήρθε μέσα από το στούντιο και από τις ώρες πειραματισμού.
0: Το ηχογραφώ αυτό, ξέρεις, θα το επαναφέρω σε 6 χρόνια. Εντάξει.
2: Μ' αρέσει.
1: Όχι, τα ίδια λέγαμε. Το 6 χρόνια, δηλαδή έχουμε ασφάλειες αυτό. Ναι, περάσαμε πολλές ώρες πειραματιζόμενοι. Και όλο αυτό που κάναμε σε αυτή την πορεία μας, πλάι στην Ρίτα, η οποία μας έδωσε το χώρο και το χρόνο και την έμπνευση να το κάνουμε, αποτυπώνεται σε αυτό το δίσκο.
2: Να πω πάνω σε αυτό, γιατί είναι
0: σημαντικό. Πες να βάλουμε κανένα τραγούδι.
2: Ναι. Ότι σοβαρότατη επιρροή στον ήχο, στο παίξιμο, έχουν οι συμπαίχτες μας. Και να τους αναφέρουμε έτσι.
0: Σιγά-σιγά.
2: Σιγά-σιγά.
0: Έχουμε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Γιατί οι συμπαίχτες δεν αλλάζουν.
2: Αλλάζουν.
0: Α, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν. Ναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πολλές φορές φεύγει σε άλλες πόλεις. Άλλος θέλει άλλο χρόνο. Αυτό δεν μειώνει την επιρροή που έχουν πάνω.
0: Πάμε να κάνουμε μια συνέλευση τώρα και έτσι. Ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, οι κουβέντες και οι ωραίες γίνονται από πίσω. Πάντα έτσι. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά και λέγαμε για τα είδη της μουσικής. Λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Και έχω να σα πω ότι είναι αρκετά ραδιοφωνικό. Το άκουγα το Σαββατοκύριακο μου, το στείλα αριστερά και λέω. Εντάξει, έχουμε τραγούδι να ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί άλλο ένα πρόβλημα που έχουν οι μπάντες, που κάνουν και λίγο πιο πειραγμένα πράγματα, είναι ότι δεν είναι radio friendly τα τραγούδια τους, έτσι. Και τι πάνε να πει radio friendly τώρα.
1: Αυτό πολύ προσωπικά, σαν Χρήστος, να πω, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει radio friendly.
0: Τι σημαίνει, γιατί έχουμε εμείς ιδέα.
1: Αυτό. Οπότε δεν ξέρω. Και μπορώ να καταλάβω. Ίσως
0: νομίζω
1: με
0: ότι ακούγεται καλά.
1: Την απαγωγή, τι μπορεί να νιώθει κάποιος ότι ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, δεν θέμα ενόχληση.
1: Και ηθικά λέω. Δηλαδή μπορεί κάποια εντονακάζια ή κάποιες ακραίες εξάρσεις να θεωρεί ένα ραδιόφωνο ότι δεν είναι για να παιχτούν, να θέλει κάτι πιο κομπρεσαρισμένο.
0: Όλο αυτό είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι που απευθύνεις.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι ο αποδέκτης. Θέλεις ο αποδέκτης να είναι ο μέσος όρος του κόσμου που θέλει απλά να ακούει ωραία μουσική. Ωραία. Θέλει να ακούει απλά μουσική που να περνάει η καθημερινότητά του. Προφανώς δεν μπορεί να ακούσει το σπίτι του. Θέλει κάποιος να κάνει λίγο πιο, να ακούσει πιο πειραματικά ραδιόφωνα που υπάρχουν και αυτά. Και παίζουν all day long τέτοια, υπάρχουν και αυτά. Από εκεί πέρα είναι θέμα αυτό που λέμε ξέρεις, στα ελληνικά target group.
1: Ναι, ναι.
0: Το δικό σας ποιο είναι?
1: Ωραία και αυτή η ερώτηση. Ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας target group, Αστέρι?
0: Γιατί εγώ από τα τραγούδια που έχω ακούσει δεν είναι και ακριβώς καθορισμένο.
1: Σίγουρα δεν είναι καθορισμένο.
0: Έχει έτσι μια αναζήτηση και αυτό.
2: Είναι το που θα εστιάσεις. Δηλαδή, αν εστιάσεις στο νόημα των τραγουδιών, στον προβληματισμό που έχουν από πίσω, ή αν εστιάσεις στον ήχο.
0: Αυτό είναι ο δικό σας προβληματισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Okay. Μιλάμε για τους αποδέκτες τώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά ο δικό σας προβληματισμός δεν είναι προσωπικός. Έρχεται Όχι. μέσα από μια συλλογική συνείδηση. Ή ναι. τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή, δεν είμαστε. Δεν θέλουμε να μιλάμε διδακτικά.
0: Μα προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ κάνω τον κακό.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίες και στοχευμένες ερωτήσεις για κουβέντα.
2: Θέλω να πω ότι αυτά που λέμε στα τραγούδια μας είναι πράγματα τα οποία πρώτα τα έχουμε ζήσει στον δρόμο, στις συνελεύσεις που συμμετέχουμε, στις συλλογικότητες που συμμετέχουμε, στις μικροεξεγέρσεις που υπάρχουν καθημερινά εκεί έξω. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι στο φαντασιακό μας ή στο επαναστατικό φαντασιακό μας, με κάτι πρακτικό που συμβαίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι γνωρίζω το ακροατήριό μας, τουλάχιστον τον πυρήνα του ακροατηρίου.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ θέλω να ξέρω ναι. και βρε παιδί μου, τώρα θα ακουστείτε σε χ αριθμό ανθρώπων, ας πούμε, έτσι. Ποιους πας να αρπάξεις από τα μαλλιά?
1: Θεωρώ ότι οι δυο μας, γιατί αυτό που λέγαμε για μπάντες...
0: Α, ναι, το αφήσαμε και στη μέση. Θα μου πείτε και τους συνεργάτες.
1: Ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια φίλοι είναι γιατί έχουμε μια κοινή
0: αισθητική,
1: θεώρηση πάνω στη ζωή, στο τι σημαίνει το άτομο μέσα στην κοινωνία και τι συμβαίνει η κοινωνία για το άτομο.
0: Και αυτό προσπαθεί να βγάλετε προς έξω.
1: Ακριβώς. Γιατί... Και εγώ και ο Αστέρης γράφουμε και άλλες μουσικές, παίζουμε σε άλλα σχήματα και κάπως έχουμε καταλήξει ότι η ρεβάνς, αυτό που μας ενώνει, είναι αυτό το όραμα προς την ουτοπία που είναι και τραγούδι από τον προηγούμενο μας δίσκο.
0: Δεν κακό.
1: Δηλαδή,
0: μια χαρά είναι.
1: Ένας κόσμος πιο κοινωνικά δίκαιος, ένας κόσμος ο οποίος δεν θα βιώνει τη βία της εξουσίας από πάνω προς τα κάτω, σεβασμό στο περιβάλλον, στα ζώα, ένας τέτοιος τύπου κόσμος προσπαθούμε να τον περάσουμε.
0: Κοίτα, μπορεί θα ήταν πολύ ωραίο και ουτοπιστικό, γιατί μπαίνω εγώ στο κλίμα σας, ναι. να μην υπάρχει κανένας είδους εξάσκηση εξουσίας ούτε από πάνω προς τα κάτω, ούτε από κάτω προς τα πάνω.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί αντίστροφο είναι.
1: Κοίταξε, έτσι, δηλαδή, για μας ούτε το άλλο η εξουσία από κάτω προς τα πάνω, αν υπάρχει, που δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ρεβάνς. Ανταπόδοση αμυντική σε κάτι το οποίο πιέζεσαι από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι ίδια τα μέσα για να πεις τι πίεση μπορεί να ασκήσει ο εργαζόμενος στον εργοδότη σε σχέση με αυτή που μπορεί να ασκήσει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Είναι άνηση η σχέση τους. Μπορεί, αν τα βάλεις σε ένα μικροσκόπιο, να βρεις βία ή εξουσία, όπως μπορεί να τη λες, από κάτω προς τα πάνω. Αλλά μόλις φύγεις λίγο από το μικροσκόπιο και το δεις πιο μακροδομικά στην κοινωνία, θα καταλάβεις τις μεγάλες διαφορές αυτού που έχει στην πραγματικότητα την εξουσία και την ασκή.
2: Πάντως υπάρχουν και πρακτικά παραδείγματα. Δηλαδή, μιλάμε για πολλά πράγματα σήμερα γύρω μας που συμβαίνουν. Δηλαδή, Δεν είναι τόσο θεωρητικά. Είναι, δηλαδή, αν δώσουμε. Όχι, ναι, θέλω να σου πω.
0: Και η θεωρία μέσα από κάποια πράξη γράφεται.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Αν δούμε την ιστορία των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, αν δούμε την ιστορία της δίκης των Αμπελοκήπων με τα δύο κορίτσια που φάγανε 19 χρόνια με τον 188α. Αν δούμε, δηλαδή, τα Τέμπη, την Πύλο. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, τα οποία είναι μια σειρά ιστορίας που ακολουθεί το συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε, το ελληνικό.
1: Οπότε εμείς απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν τη ζωή και την κοινωνία κοντά σε αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να περιγράψουμε.
0: Fair enough. Είδες που έδωσε μια πολύ ωραία ολοκληρωμένη απάντηση. Λοιπόν, δεν τα προλάβουμε όλα, να ξέρετε.
1: Λογικό.
0: Σίγουρα αυτό και άλλο ένα. Ναι. Και αυτό είναι και μεγάλο. Μήπως να προχωρήσω τη σπηλιά επειδή θα φάμε. Θα καταναλώσουμε έξω ολόκληρα λεπτά, γιατί τα άλλα μια χαρά ήταν τα τραγουδάκια, αλλά τώρα μου το κάνατε extended, δημοτικό blues το κάνατε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο εθνικό.
1: Εθνική Ευεργέτες.
0: Εθνική Ευεργέτες, δεν το διάβασα αυτό ολόκληρο, συγγνώμη παιδιά, αυτό δεν το έκανα το σκονάκι καλά.

0: Και φτάσαμε στο σήμερα και στο virality, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και λέγαμε, ξέρεις, τι είναι επιτυχία, τι είναι virality, τι είναι τα 30 δευτερόλεπτα του TikTok που μεταφράζονται σε streams και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και τα παιδιά αυτά που είναι κυρίως νεαρές ηλικίες και αρκετά μεγάλες ηλικίες. Έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ τους. Εγώ για το μεγάλες ηλικίες δεν το πίστευα, γέλαγα, αλλά όντως είναι μοναχικοί άνθρωποι ηλικίας άνω των 90, τον δεύτερο 90, το τρίτο 90, μάλλον 70 είναι τα τρίτα 90, ναι, που κάθονται στο σπίτι και κάνουν αυτό, scroll down. Οπότε έχουν την ίδια επιδραστικότητα που έχουν τα 15χρονα. Okay. Αυτό όλο είναι κάτι που θα πάει τα παιδιά ή τους ανθρώπους αυτούς να βγουν από το σπίτι τους και να πάνε να δουν τους Revanche Live, στο Κύτταρο ή οπουδήποτε.
1: Διαβάζοντας τελευταία ένα βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου για την προπαγάνδα στα μέσα, στα social media, άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, γιατί δεν είχα ιδέα, ένα τρόπο που φαίνεται πώς λειτουργούν, που συζητούσαμε και για το TikTok, ότι το TikTok είναι μια πλατφόρμα που προωθεί χωρίς άλλου είδους φίλτρα, διαβάζοντας το τι βλέπεις, και βίντεο τα οποία μπορεί να είναι από λογαριασμού με 3 subscribers και τέτοια. Οπότε γι' αυτό ξαφνικά μπορεί να σκάσει από το πουθενά ένα κομμάτι που να αρχίζει
0: γι'
1: να το
0: σκάει. Γι' αυτό σκάει. Ξέρεις, δεν μπορεί, ναι. Σκάει. Το ζούμε.
1: Αυτό
0: δεν...
1: όμως νομίζω που βλέπουμε. Και η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για την εμπορική δικιά της επιτυχία, όχι του τραγούδι.
0: Προφανώς.
1: Οπότε αυτό που θέλει είναι να σε κρατάει εκεί να σκρολάρεις για να μπορέσει μετά να πουλήσει τις χορηγίες της. Αυτό δεν έχει σχέση.
0: Και φυσικά το... εσύ είσαι αυτός που τροφοδοτεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας εσύ. Ο καθένας από εμάς.
1: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί εσύ εκείνη τη στιγμή να είσαι ένας πελάτης και καταναλωτής ενός άλλου προϊόντος ταυτόχρονα.
0: Και εσύ να είσαι τροφοδοτής, ναι, και πελάτης και.
1: Γι' αυτό μπορεί να βλέπουμε χιλιάδες views ή χιλιάδες subscribers. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια. Ναι,
1: ναι, εκατομμύρια. Οκ. Okay.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια πια.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά. Πώς λέγαμε, στην κανονική ζωή, σε συναυλίες να μην αποτυπώνεται αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη εμπορική διαδικασία. Αυτή που νομίζω ότι θέλει
0: είναι
1: να κάνει.
0: Είναι μια άλλη ουτοπία. Εγώ θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτά που λέγαμε στην, ναι, αρχή. Έτσι.
1: Σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί αυτός να είναι ο στόχος του. Μπορεί εσύ αυτό που θέλεις είναι ψηφιακά στα social media, στον έξω κόσμο, να έχεις μεγάλη ανταπόκριση.
0: Όχι στον έξω κόσμο.
1: Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι.
0: Γιατί ο έξω κόσμος με τον ψηφιακό κόσμο δεν
1: είναι
0: απαραίτητα ο ίδιος κόσμος. Ναι.
1: Απ' την άλλη, μπορεί να θέλεις κόσμο στις συναυλίες σου, να θέλεις και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, να πας σε ένα χώρο ο οποίος από μόνος του να έχει ένα πυρήνα, γιατί να είναι ένα μέρος που οι νέοι ή οποιοδήποτε ξέρουν ότι εκεί θα ακούσουν κάτι που τους ενδιαφέρει, να μαζευτεί πολλοί κόσμος. Και αυτό να μην φαίνεται πουθενά στα social media.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι,
0: αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό λέω. Οπότε, σαν καλλιτέχνες, θεωρώ ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε την αλήθεια μας.
0: Και όποιος θέλει, ακολουθεί. Αυτό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι, με αυτή την πραγματικά ωραία φράση revanche ή reservas, δεν ξέρω τι, θα κλείσουμε για σήμερα. Δεν ακούσαμε όλα. Έτσι, δεν προλαβαίνουμε. Αλλά όποιος θέλει, μπαίνει, Spotify, ακούει. Ψηφιακά κυκλοφορεί μόνο, Στο βινίλιο μόνο το κύτταρο.
1: Ναι.
0: Σωστά, τα επαναλαμβάνω. Αυτά για να τα ξέρουμε. Οπότε, βρείτε τους Revanche, ανακαλύψτε τους, ταυτιστείτε ή όχι μαζί τους. Ελεύθερη είναι η βούληση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Έτσι, και...
1: Να πούμε και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα, θεωρώ. Για όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν είναι δεδομένο.
0: Γιατί να μην είναι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ναι. Και κανείς δεν είναι κανενός. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γεια χαρά, παιδιά. Αστέρι, Χρήστο, γεια χαρά.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Τευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Μπέρμπε Μπέικερι.
3: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
3: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
3: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφηθείτε στην ειδονή της γεύσης.
3: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
3: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
0: Δύο επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
11: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μάτια.

σχεδιασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μάθητης μπροστά σε δυο χρησμούς.

Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτή ήταν η Revanse, τους μάθαμε, τους γνωρίσαμε, ας τους αγαπήσουμε, εν πάση περιπτώσει ας τους ακολουθήσουμε. Εσείς είναι, δική σας είναι πραγματικά η επιλογή, αν ακολουθήσετε, αγαπήσετε και τα λοιπά, κάνετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και αν θέλετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια γιορτάζει φέτος από την πορεία του και θα το γιορτάσει με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, 3 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στην Αθήνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς συνεχίζουμε με On The Road και το τραγούδι που διασκεύασαν από το τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα.

Άλκηνος Ιωαννίδης και σε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, «Μικρά γαλάζια μυστικά». Ένα από τα τραγούδια που γνωρίσαμε το Μανώλη Φάμελο το 1996, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του άλμπουμ με τους ποδηλάτες από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε σιγά σιγά, όχι με το ποδήλατο, κανονικά κατέβηκε προς την Αθήνα και ξεκίνησε το δικό του ταξίδι στη δισκογραφία. Μιλήτος Πασχαλίδης από το Σταυρό του Νότου τώρα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν η μπλε, όχι και τώρα είναι μια χαρά, υπάρχουν και μάλιστα είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Όμως τώρα σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και το καινούριο άλμπουμ της Georgia Κεφαλά με τίτλο 8. Γιατί και πώς θα μας τα πει από κοντά, μην ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν όμως θα σας αποχωριστούμε έτσι για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, να ηλεκτριστήκατε λίγο, να προβληματιστήκατε όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια καινούργια παρουσίαση ενός άλμπουμ όπως ήταν αυτό τον Revenge στα δύο μεσαία ημίωρα της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ καλά. Από μας για χαρά. Να ταξιδεύουμε και να έχουμε πάντα φως.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Δίαμε.
2: Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
5: Γιατί?
4: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
5: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
4: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
5: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
4: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
6: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
7: Ναι!
6: Καλό, ε!
7: Πολύ καλό!
8: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατά...
9: Ακρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116,

0: ηλεκτρικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, υποθέμηση Γιώργαντά. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμαντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός για 3 εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα να παραμένει νούμερο 1 για 4η εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με Ελένη Φουρέρα. Αλληλούια, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Νέα είσοδος, η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψες στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40. Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια, 39, Αρία Λενίδου, Ό,τι και να γίνει θυμίσου, 38, Λένα Ζευγαρά, Τα χάνω, και στο νούμερο 37, Γιώργος Παπαδόπουλος, Εκείνος. Έρχεται και άλλη νέα είσοδος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει καινούριο τραγούδι, Φορτηγό, νούμερο 35.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Hot 40 με το Θέμη Γεωργαντά.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
0: Hot 40 με το Θέμη Γεωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Peggy Zinamina στο νούμερο 31, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Ελένη Φουρέρα, Αλληλούια. 39, Αρία Λινίδου, Ό,τι και να γίνει, Θυμίσου. 38, Λένα Ζευγαράτα, Χάνο. 37, Γιώργος Παπαδόπουλος, Εκείνος. 36, Ιουλία Καλυμάνη, Με Ξόδεψες. 35, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. 34, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 33, Νίκος Βέρτης, Τι να πω. Στο νούμερο 32, Σταβέντο, Αναστασία, Για σένα που λατρεύω. Και 31, Μπέγκι Ζίνα, Αμινά. Έρχεται το Σούσουρο. Έρχεται η Ανδρομάχη. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.

0: Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 26 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 30 Ανδρομάχη Σούσουρο, 29 Λυκοκίνο από Πούκιος που 28 Νατάσα Θοδωρίδου τα χειρότερα. Και στο νούμερο 27 Γιώργος Κακοσέος λέει. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, νούμερο 25, μία θέση πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα.
1: 25.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430 24430.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

29 Λυκοκίνο, Παπούκιος Πού, 28 Νατάσα Θοδωρίδου, τα χειρότερα, 27 Γιώργος Κακοσέως λέει, 26 Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε, 25 Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, 24 Βασίλης Καράς, δε μετανιώνω, 23 Πον Ρεμπέτικο, 22 Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, και στο νούμερο 21 Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, νούμερο 20 στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 20.

0: Ήταν στο νούμερο 20 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 16 Real Enido, εξηγήστε μου λίγο πριν στο 20 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα, 19 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή, 18 Αναβίση εξαίρεση και στο νούμερο 17 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται νούμερο 15, ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο, υπομονή.
1: 15.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berber Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berber Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
3: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ήταν στο νούμερο 16 του Hot 40 μας την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 11. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 19 Γιώργος Λιβάνης, Εκδοχή. 18 Αναβής, Εξαίρεση. 17 Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. 16 Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. 15 Γιάννης Πλουταρχός, Δεν Γίνεται. 14 Ιουλία Κανημάνη, Εξαίρεση Εσύ. 13 Ελένη Φουρέρα, Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι. 12 Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου Κι Αν Πας. Και στην 11η θέση Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τον Ηλία Βρετό, Μάτια Μου. Νούμερο 10. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1? Σε λίγο, υπομονή. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Θοδωρής Φερισίπες στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10, Αλίας Βερτός, Μάτια μου, 9. Δέσποινα Βανδικών, Σταντίνος Αργυρός Χατήρη, 8. Χρήσος Αντικάε, μια καψούρα έχω. Και στο νούμερο 7, Χρήσος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες. Αναστασία Βρέχη, νούμερο 5. Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Σταθερά στη δεύτερη θέση του Hot 40 μας Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 9, Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. 8, Χρήστος, Αντικά μια καψούρα έχω. 7, Χρήστος Μενιδιάδης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 6, Θοδωρής Φέρης, Είπες. 5, Αναστασία Βρέχη. 4, Γιώργος Αμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες. 3, Μαρίνα Σάτι, Λέωνο Βάθενς εδώ. Και στη δεύτερη θέση, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το πρώτο μας νούμερο 1 για τον ολοκένουργιό μας μήνα, για το Μάιο? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν είμαι μόνος. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός νούμερο 1 για τέταρτη εβδομάδα. Απολαύστε το.

0: επιλογές.
1: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
6: Γιατί?
5: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και ενοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
6: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
5: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
6: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
6: Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το

0: Μη κατοίκων 2343 300800 και 6989 397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Φουρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παρά τη ζωή σου.
6: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

The Weeknd, Cry For Me. Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20. Όπως κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί 2 ώρες, Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας, και βεβαίως μαζί ακούμε τα τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Έχουμε λοιπόν 1-2 ώρο για να ακούσουμε από το διεθνές ρεπερτόριο ποια είναι τα 20 κομμάτια που βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις. Όπως ξέρετε, χρόνια τώρα ξεκινάμε πάντα από το 20. Μόλις τώρα το ακούσαμε από τον Weeknd, Cry For Me. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Ένα τραγούδι που είχε βγει εκτός 20άδας, ξαναμπήκε στην 20άδα. Νταμιάνο Ντέιβιτ θα μας τραγουδήσει The First Time στο 19 και μετά Bad Dreams στο 18 από τον Teddy Swims.

Sombre και Undressed για να δούμε αν θα αντέξει μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι μέσα στην 20άδα. Είναι ακόμα στη θέση νούμερο 17, μια χαρά. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Kato ή Kato αν θέλετε. Ένα κομμάτι που δεν είναι πολύ κάτω είναι στο 16, Turn Off The Lights ή αν θέλετε Turn The Lights Off.

0: δύο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι!
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
11: Joylicious.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές FM.gr.
15: Είναι
16: κομμάτι της ζωής μας.
17: Ράδιο Επιλογές 102,8.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Thank you.

Tate McRae. Sports Car. Μια χαρά τα πάει. Έχει κλείσει ένα χρόνο το κομμάτι με στην 20άδα. Στο νούμερο 15 τούτη εδώ την εβδομάδα. Μία δεσούλα πιο πάνω. Ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια γιατί έχει κλείσει πάνω από 1,5 χρόνο. Lola Young θα μας τραγουδήσει Messi στο 14 και μετά Hugh Gale, Jamaican Bam Bam στο 13. Πίστευω ότι το κομμάτι θα πάει πιο ψηλά. Βεβαίως και εν όψη του καλοκαιριού. Για να δούμε κιόλας.

Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, το νούμερο 12, μπορεί να είναι εκτός δεκάδας, αλλά είναι ακόμα μια χαρά και ψηλά. Ένα τραγούδι εκτός 20 στη συνέχεια και μετά έρχεται ο Ed Sheeran που βγήκε πλέον από την δεκάδα με το Αζιζάμ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας με την IFPI και το Media Inspector την επόμενη ώρα για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε. Παραμένει τόσο καιρό στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: These beautiful things that
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεσαι, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία.

0: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εγώ πάντως το έχω πει, το βρίσκω πολύ γλυκό το τραγούδι. Olivia Dean μας τραγούδισε So Easy to Fall in Love στο νούμερο 10 και σίγουρα είναι το νέο μεγάλο ανερχόμενο αστέρι. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, όπως λέμε κάθε εβδομάδα, από την IFPI βεβαίως. Και το Media Inspector και τον Κώστα Σιτόπουλο που είναι μαζί σας και θα είναι για άλλη μία ώρα. Έχουμε πει στη δεκάδα, η μαγική δεκάδα. Τι γίνεται λοιπόν? Στο νούμερο 9 στη συνέχεια Dracula και στο 8 σε λίγο Gabriela με Cat's Eye.

Alex Warren, Ordinary. Το επτάρι το καλό. Λοιπόν, λέγαμε για το 13 το καλό. Τώρα λέμε για το 7 το καλό. Λοιπόν, Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 7. Εντάξει, ένα τραγούδι που είχε πάει στην κορυφή και είχε μείνει για πόσους μήνες εκεί. Το αγαπάμε ακόμα. Έρχεται κομμάτι εκτός εικοσάδας. Μετά, Hendrix, Golden, εκτός πεντάδας. Αυτή την εβδομάδα έχει ξανασυμβεί δύο φορές. Πάντα σε αυτές τις θέσεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Golden.

0: Ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
5: Μπέρμπε Μπέικερι.
4: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
5: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
4: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
5: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
4: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
5: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφηθείτε στην ειδονή της γεύσης.
4: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
5: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
4: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
5: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
0: Ράδιο Επιλογές.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

αυτό που περιμέναμε. Το είχα πει. Νομίζω το κομμάτι έχει όλες τις προδιαγραφές να πάει ίσως και στην κορυφή. Ζέινα, να, το Ζανάντο στο νούμερο 5. Είμαστε πια με στην πεντάδα. Λοιπόν, Ray στη συνέχεια. Where is my husband στο 4. Άλλαξε η θέση μαζί με Gone, Gone, Gone που πήγε τελικά πάλι στο 3. David Guetta με Teddy Swims και Tone Zedai, παιδιά, το παλεύουν πάρα πολύ. Τόσο καιρό, τόσο ψηλά, δεν καταφέρανε όμως να φτάσουν στο νούμερο 1.

Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα για άλλη μια εβδομάδα εδώ μέσα στο ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας. Στο International Top 20 ο Bruno Mars ξανά στην θέση νούμερο 2 παραμένει με το I Just Might, αλλά πολύ κοντά στο νούμερο 1 που και τούτη εδώ την εβδομάδα ανήκει στην Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε και ένα κομμάτι εκτός. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εντός. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Ζητόπουλο που ήταν μαζί σας αυτές τις περίπου 2 ώρες και ακούσαμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή που σαρώνουν στις πρώτες θέσεις της χώρας μας. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα, φιλιά πολλά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Πήγαμε. Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
8: Γιατί?
7: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
8: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
7: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
8: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
7: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
3: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με ψήσες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
5: Joylicious.
9: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις Επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
0: Γιατί

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
3: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
2: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
3: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
2: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
3: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
2: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
3: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
2: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
3: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρευε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. στον Επιλογές, στους 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

0: δύο επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-71-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
8: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
9: Γιατί?
8: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
9: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
8: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
9: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
8: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
10: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
10: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
11: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
10: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
10: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
11: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24977.
10: Κινητό 6944-258-337.
12: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Μπάουθερν. Αυτό και τέλος.
0: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
5: Joylicious.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.

Αδέρτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

0: επιλογές. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές.fm.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, το δεύτερο αυτής της εβδομάδας. Και σήμερα έχω έρθει με άγριες διαθέσεις, εκτός από της επικαιρότητας φυσικά, εκτός από τα σχεσικά μας, τα διατροφικά μας. Έχω μία συνταγάρα, παιδιά, γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Καταλαβαίνεις τι περνάω? Γιατί όταν εγώ τρώω σοκολάτα ή όταν έχω έντονη επιθυμία για σοκολάτα, κάτι δεν πάει καλά. Το νευρικό μου σύστημα, η κούρασή μου, αν και λένε ειδικοί, οι διατροφολόγοι δηλαδή, ότι όταν επιζητούμε επίμονα σοκολάτα, τότε μάλλον ο οργανισμός χτυπάει καμπανάκι για κούραση και εξουθένωση. Τώρα, αν είσαι από τους, πώς να το πω τώρα, αυτούς που θέλουν συνέχεια σοκολάτα, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε έναν Μάιο στη διάθεσή μας που είναι πάρα πολύ γλυκός, φυσικά και είναι εορταστικός, αλλά αστρολογικά έχει εξελίξει που ούτε καν φανταζόσουν.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε αρκετά με επικαιρότητα, δεν το συζητώ, θα ασχοληθούμε εννοείται. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα βιβλία, αγαπημένη στήλη αυτής εδώ της εκπομπής. Σου έχω βρει λοιπόν τρόπους, γιατί ξέρεις τι παθαίνουμε. Ξεκινάμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο και δεν το τελειώνουμε ποτέ. Θες η κούραση, θες, δεν προλαβαίνουμε. Τι να σου φτάσει το 24ωρο, να ξεκουραστείς, να πας για δουλειά, να γυρίσεις σπίτι, να κάνεις το σπίτι, να σιδερώσεις, να δεις αγαπημένους ανθρώπους, να κοιμηθείς. Λοιπόν, είναι και το βιβλίο λοιπόν πια, δεν θα το πω υποχρέωση, γιατί είναι ηρεμία, είναι γαλήνη, είναι ταξίδι χωρίς εισιτήριο. Οπότε ας δούμε μερικούς τρόπους για να ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για μας, αλλά και για το βιβλίο μας. Πρώτον, βρίσκουμε ένα βιβλίο που μας αρέσει. Δεύτερον, ξεκίνα με τη φράση «θα διαβάσω μόνο λίγο», έστω μία σελίδα, δύο σελίδες. Μπες στην ιστορία, αγνόησε ειδοποιήσεις, άσε το κινητό στην άκρη, διάβασε κι άλλο. Πες «δεν το αφήνω εδώ, λίγο ακόμη», συνέχισε, άλλη μία σελίδα και θα ξεχάσεις την ώρα και θα ξενυχτήσεις με λατρεία, με διάβασμα και αξιοπρέπεια.

γύρω μιλάνε με καταλήπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Είμαστε παρέα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε τα αστρολογικά μας, γιατί αυτή η Αφροδίτη με τον ουρανό κάνει τον απόλυτο χαμό. Κάτι τελειώνει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με το ζόρι. Αυτές τις μέρες πρακτικά θα δούμε αλλαγές και εξελίξεις, κυρίως Σταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι των τελευταίων ημερών ή όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά. Έρχονται πολύ ξαφνικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, δηλαδή εκεί που ήμασταν καλά γίνεται ένα μπραφ, ένα μπαμ, και τώρα φαίνεται τι όντως υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Γνωριμίες τύπου μπήκε, τάραξε, έφυγε ή έμεινε, λίγη προσοχή. Στα οικονομικά μας έρχονται και απρόβλεπτα έξοδα, αλλά και απρόβλεπτα έσοδα. Μπορεί να είναι αγορά, μπορεί να είναι πώληση, μπορεί να είναι αξίες, μπορεί να είναι χρήματα, τα οποία αλλάζουν χέρια λίγο απότομα. Επίσης, παιδιά, θα μας πιάσει και μια έντονη αλλαγή στην εμφάνισή μας. Να κουρευτούμε, να γυμναστούμε, για δες το λίγο. Αυτό θα το πάθουν κυρίως κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
4: Berber Bakery.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
4: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
4: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοποιούς και ζαχαροπλάστε.
4: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
4: Berber Bakery. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
4: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
0: Ράδιο Επιλογές.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής μας της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε και τα αστρολογικά μας. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, αλλά πάμε να ασχοληθούμε με ωραίες υγιεινές συνήθειες, με συνήθειες που δίνουν ενέργεια, που δίνουν καλή ψυχολογία, που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ας τις ξεκινήσουμε, παιδιά. Είναι άνοιξη, ο Μάιος είναι γεγονός. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε περπάτημα. Τι λες, κάθε μέρα, λίγο μετά το φαγητό. Ξέρω, σε πιάνει πνηλία όπως και εμένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τώρα που το φως μεγαλώνει, η μέρα μεγαλώνει. Νομίζω ότι αν θέλεις να σου φύγει όλη η κούραση και η εξουθένωση, ξεκίνα να περπατάς και να απολαύσεις το μεσημέρι ή το απόγευμα. Μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί και να πιεις μια γουλιά καφέ και να απολαύσεις λίγο ήλιο, να κοιμάσαι πιο πολύ, να πίνεις πολύ νερό, να ξεκινήσεις και τη γυμναστική, που βέβαια αν βάλεις το περπάτημα είναι και αυτό ωραιότατη άσκηση. Να πάρεις βαθιές αναπνοές, να διαβάσεις, όπως είπαμε και λίγο πριν, ένα ωραίο βιβλίο, να σταματήσεις να ασχολείσαι με το κινητό και να ξεκινήσεις ημερολόγιο.

Κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για την διατροφή μας, αν δηλαδή πρέπει να τρώμε μετά τις 9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα τα γεύματά μας τα βραδινά να τελειώνουν γύρω στις 7 με 8. Γιατί το σώμα μας δεν προλαβαίνει να κάψει, άρα κρατάει το φαγητό και γίνεται λίπος. Ο μεταβολισμός κοιμάται και δεν λειτουργεί όπως ακριβώς το επιθυμούσες. Επίσης, όταν τρώμε πάρα πολύ αργά, που γίνεται και Σαββατοκύριακα, ξυπνάμε βαριά την άλλη μέρα και με ένα τρελό φούσκωμα και χωρίς καμία ενέργεια. Ο ύπνος γίνεται ανήσυχος όταν τρώμε αργά. Και επίσης, όταν ο ύπνος γίνεται ανήσυχος, όπως καταλαβαίνεις, η ξεκούραση πάει περίπατο. Επίσης, αν τρως πολύ αργά το βράδυ, το ζάχαρο και η ινσουλίνη ανεβοκατεβαίνουν σαν τρενάκι. Επίσης, θα σου πω και ένα μυστικό. Αν τρώμε αργά το βράδυ, είναι σίγουρο ότι το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα πεινάμε πάλι. Το έχω παρατηρήσει. Επειδή εγώ τώρα ακολουθώ διατροφή, όταν σταματάω να τρώω γύρω στις 8-7, δεν πεινάω την επόμενη μέρα.

υιοθετημένα. Ελάχιστα λεπτά απομένουν πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Φυσικά και ξέρω ότι ανυπομονείς για την υπέροχη συνταγή για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, γλυκιά πίτα με σοκολάτα αλλά και φουντούκια. Είπαμε όμως πριν και για το φαγητό. Επίσης, αν σε πιάνει πνηλία μετά το γεύμα, υπάρχει κόλπο. Αν σε πιάνει πνηλία μετά το φαγητό, προφανώς έχεις φάει πάρα πολύ, οπότε προσέχουμε τις μερίδες μας. Όταν τρώμε πολύ, το σώμα ρίχνει όλη την ενέργεια στην πέψη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Κράτα λοιπόν το γεύμα σου λίγο πιο ελαφρύ και πιο ισορροπημένο. Το μυστικό των διατροφολόγων είναι πάντα να σταματάμε λίγο πριν νιώσουμε χορτάτη. Αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες, λευκά, ζυμαρικά, ψωμιά, γλυκά. Ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο και μετά σε ρίχνουν πάλι απότομα. Φυσικά προτίμησε πρωτεΐνη που κάνει πάρα πολύ καλό, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Και επίσης, αν θες να αποφύγεις την υπνηλία μετά το φαγητό, κάνε μια μικρή βόλτα. Μόλις φας, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, σήκω και περπάτα για 5 με 10 λεπτά. Βοηθάει στην πέψη και σε κρατάει και ξύπνιο.

0: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα με μια πολύ ωραία συνταγή να σε περιμένει. Σήμερα φτιάχνουμε γλυκό, όχι δεν θέλουμε καθόλου αλμυρό. Έχουμε όμως πάρα πολλά να πούμε για τα τηλεοπτικά. Είπαμε ότι είναι η περίοδος αυτή που πέφτουν υπογραφές, πέφτουν ανανεώσεις, αλλά πέφτουν και αποχωρήσεις. Πάμε να πούμε νέα για το Real View. Σύμφωνα με πληροφορίες που ακούσαμε από τον Πάνο Κατσαρίδη στο πρωινό, το Open σκέφτεται να επαναφέρει το Real View από φθινόπωρο, αλλά με αρκετά μεγάλες αλλαγές. Συγκεκριμένα φαίνεται να φεύγουν σχεδόν όλες οι τωρινές του παρουσιάστριες. Η Ελίνα Παπίλα θα είναι η μόνη που θα μείνει στη θέση της, ενώ η Σοφία Μουτίδου, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλληνα Χριστοπούλου θα αντικατασταθούν από άλλες πάλι γυναίκες παρουσιάστριες. Ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε ένα όνομα, αυτό της Ιωάννας Μαλέσκου, η φετινή εκπομπή της παρουσιάστριας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ραντεβού το Σουκού, είναι ουσιαστικά βέβαιο πλέον ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Οπότε μάλλον η Μαλέσκου θα πάει στο Real View και ακούστηκε ακόμη ένα όνομα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις θεωρώ, θα δούμε κι άλλα, αλλά ο τίτλος Real View μάλλον μπορεί να φύγει και να αλλάξει όνομα. Θα τα δούμε όλα, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Έχουμε πάρα πολλά προς ανάλυση.

Κάποιοι λένε λοιπόν ότι η άνοιξη έχει πάρα πολύ κούραση, η οποία ονομάζεται αρινή κόπωση. Η αρινή κόπωση δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, όμως αναγνωρίζεται ευρέως ως μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος στην αλλαγή θερμοκρασίας, φωτός αλλά και στους βιορυθμούς μας. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες που σχετίζονται με τους κυρκάδιους ρυθμούς μας, η αύξηση της διάρκειας της ημέρας επηρεάζει την παραγωγή ορμονών όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε αλλαγή στο φως, περισσότερο φως, ορμονικές διακυμάνσεις, η μελατονίνη μειώνεται ενώ η σεροτονίνη αυξάνεται, αλλαγές στη θερμοκρασία που εμένα αυτό πραγματικά με σκοτώνει, μπορεί να έχουμε και πιθανές ελλείψεις σε σίδηρο, βιταμίνη D και που πας, υπάρχουν και αλλεργίες της άνοιξης. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η υπνηλία μέσα στη μέρα, μειωμένη συγκέντρωση, έλλειψη ενέργειας, μικρές διακυμάνσεις στη διάθεση και αίσθημα βαρύτητας στο σώμα. Άρα περισσότερος ύπνος, καλύτερη διατροφή, θα περάσει, δεν θα περάσει, πού θα πάει.

Έλενη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε για τα τρόφιμα και πώς μπορούμε να τα φυλάξουμε σωστά. Ασφάλεια τροφίμων στο ψυγείο. Δεν βάζουμε πολύ ζεστά φαγητά κατευθείαν στο ψυγείο. Ανεβάζει τη θερμοκρασία και ευνοεί τα βακτήρια. Τοποθετούμε τα ομά τρόφιμα, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, πάντα σε κλειστά δοχεία στο κάτω ράφι του ψυγείου που είναι ψυχρότερο. Έτσι θα διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία συντήρησης και θα αποφευχθούν τυχόν επιμολύνσεις. Ασφάλεια τροφίμων εκτός ψυγείου. Διατηρούμε τα τροπικά φρούτα όπως μπανάνες σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τα βάζεις στο ψυγείο, όπως και τις ντομάτες δεν πρέπει να τις βάζουμε, γιατί αλλοιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Διατηρούμε τις πατάτες και τα κρεμμύδια σε ξηρό και σκοτεινό μέρος. Η υγρασία του ψυγείου και το φως προκαλούν μούχλα και φύτρωμα. Δεν τοποθετούμε τρόφιμα στο πάτωμα γιατί προσελκύει έντομα αλλά και τροκτικά. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που παράγουν εθυλένιο, όπως είναι το μήλο και η μπανάνα μαζί με ευαίσθητα λαχανικά, χαλάνε πιο γρήγορα. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που απορροφούν μυρωδιές, γάλα, τυρί με τρόφιμα που παράγουν έντονες οσμές όπως κορδοκρεμμύδι, απορροφώνται οι οσμές και αλλοιώνεται η γεύση.

0: Ραδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Μιλήσαμε και για τα τρόφιμα και για την σωστή αποθήκευση. Να σου πω ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι σε εκκρεμότητα. Μπορούμε να τις υποβάλουμε μέχρι και 15 Ιουλίου. Προσοχή στις προσυμπληρωμένες, ρώτα το λογιστή σου. Επίσης να σου πω ότι έρχεται και ένα πολύ ωραίο νέο πρόγραμμα «Ανακοινίζω» με επιδότηση που θα φτάνει ως και 90% για ανακαινήσεις κατοικιών. Αυτό θα ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν και τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε και το νέο ανακαινίζω, έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Εδώ θα είμαστε, τα συζητάμε, τα κουβεντιάζουμε. Πάμε και για την επιστροφή ενοικίου να μιλήσουμε, γιατί έχει ανέβει λίγο το εισοδηματικό όριο. 25.000 ευρώ το όριο για άγαμους, 35.000 για έγγαμους, συν 5.000 για κάθε παιδί. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για σένα. Παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

βράδια να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και είμαι πανέτοιμη να φτιάξω τη γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Θα χρειαστούμε για 10 άτομα, για τη ζύμη 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές κακάο, μισό κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη, λίγο μαργαρίνη, λίγη μαργαρίνη σε κομματάκια, ένα φλιτζάνι περίπου, 2 κρόκους αυγών, μισό φλιτζάνι παγωμένο νερό. Για τη γέμιση 3 αυγά, 3 τέταρτα φλιτζανιού ζάχαρη, 200 γραμμάρια φουντούκια ψύχα ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα χοντροκομμένη, για τη γαρνιτούρα 120 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 1 κουταλιά νερό και 1 κουταλιά μαργαρίνη. Για τη ζύμη αναμειγνύουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε μαργαρίνη και δουλεύουμε το μείγμα ώσπου να γίνει ψιχουλιαστό. Προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών και το νερό και σμώνουμε το μείγμα ελαφρά με την άκρη των δακτύλων ώσπου να γίνει η ζύμη ομοιογενής. Τη μαζεύουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε με διαφανή μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο 15 λεπτά. Την ανοίγουμε σε φύλλο και τη στρώνουμε σε φόρμα για τάρτα. Την ψήνουμε άδεια 10 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Τη γεμίζουμε αργότερα, αναμειγνύουμε σε μπολ τα αυγά, τη ζάχαρη και το αλάτι. Χτυπάμε το μείγμα για λίγο και προσθέτουμε τα φουντούκια και την κουβερτούρα. Ανακατεύουμε και αδειάζουμε το μείγμα στην ψημένη μας πίτα. Την ψήνουμε 30 με 35 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Λιώνουμε σε μπεν μαρί τη σοκολάτα, προσθέτουμε το νερό και τη μαργαρίνη και όταν η πίτα κρυώσει, τη γαρνίρουμε με τη σοκολάτα μας.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν η Ελένη Μανουσάκη για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές με τον ουρανό. Επίσης, βέβαια, έχουμε και μια πολύ ωραία πανσέλινο του Μαΐου, η πανσέλινος των λουλουδιών που θα φωτίσει τον ουρανό της Ελλάδας. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά ανοιξιάτικα φαινόμενα. Νομίζω ότι ο Μάιος ξεκινάει με τον πιο ωραίο τρόπο, έτσι πολύ ρομαντικά, αλλά και με κάποιες έτσι εξελίξεις και στα ερωτικά, με απρόσμενα κέρδη, με ευκαιρίες, με εξελίξεις. Αυτή η πανσέλινος φέρνει, αν θέλεις, και κάποιες επιστροφές για να τακτοποιηθούν οριστικά οι υποθέσεις μας, είτε αυτές είναι επαγγελματικές, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε αυτές είναι οικονομικές. Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ, πάρα πολλά φιλιά σε όλους, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα στα γνωστά ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ξεκουράζεστε και να απολαμβάνετε την άνοιξη.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430 24430.
15: Joylicious.
16: Joylicious.
17: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ κόσμος και δραμάδος εδώ.
17: Έχω.
18: Μετά θα πάνε
17: εξτασιαστεί.
18: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρετε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
18: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
19: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
20: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Άνοιξη και Μάιος στο μεγαλείο του. Με τις αλλεργίες μας, με τη διάθεσή μας έτσι και έτσι, αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κόσμος και Τρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ γιατί ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ονειρευόμαστε ίσως ένα καλύτερο κόσμο. Μας βοηθάει η μουσική γι' αυτό.

Σίγουρα γύρω μας γίνονται πάρα πολλά περιστατικά παθολογικής ζήλιας και από άντρες και από γυναίκες. Αυτά δεν βγαίνουν στο φως, δεν βγαίνουν στη φόρα, εκτός και αν αναγκαστικά αυτή που ζηλεύει, αυτός που ζηλεύει κάνει πράγματα τα οποία τα μάθουν και άλλοι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ, γυναίκα που υποψιαζόταν το σύζυγό της, τον άντρα της, δεν ξέρω και εγώ τι, το φίλο της που ήταν νταλικέρης, ότι την απατούσε, σκαρφάλωσε την νταλίκα απ' έξω και πήγαινε το δρομολόγιο κανονικά κρεμασμένη πίσω από την νταλίκα, ενώ ο άντρας της οδηγούσε, έτσι ώστε υποψιαζόταν αυτή κάτι για να τον πιάσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί μερικά χιλιόμετρα παρακάτω αρκετοί οδηγοί την είδανε κρεμασμένη από την ταλίκα και πήραν την αστυνομία τηλέφωνο. Οπότε κάποια στιγμή το σταμάτησαν τον άντρα της οι αστυνόμοι. Τι τα κάνετε αυτά? Αυτό ιατρικά λέγεται παθολογική ζήλια. Ούτε να κρέμεστε από ταλίκες, ούτε να καραδοκείτε στις πολυκατοικίες από εξώ. Τίποτα. Αν είναι και θέλει ο άλλος να είναι μαζί σου, είναι μαζί σου. Αν δεν θέλει, άστο.

Πλησιάζουμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Βλέπω και παρακολουθώ όσο γίνεται αυτή την ιστορία με τους επιστήμονες που έχουν αυτοκτονήσει, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Διαβάζω εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα με 10 επιστήμονες Κινέζους. Πολύ περίεργο όλο αυτό. Να δούμε αν θα βρεθεί κάτι που δεν νομίζω. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μπελά και με τα ρομπότ που παίρνουν τις θέσεις ανθρώπων, εργαζομένων. Αυτό δεν θα πάει καλά, το ξέρετε, το βλέπετε σιγά σιγά, το νιώθουμε. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ρομπότ που κάνουν τη δουλειά ανθρώπων. Στη χώρα μας, σίγουρα τον τελευταίο χρόνο, ειδικά σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουμε δει σιγά σιγά την αλλαγή. Τώρα διαβάζω εδώ για την Ιαπωνία, όπου η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines βάζει ανθρωποειδή ρομπότ για να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου, έτσι ώστε, λέει, να σηκώνουν τα βαριά μπαγάζια, τις βαλίτσες και όλα τα υπόλοιπα. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Δεν ξέρω αν θα ζήλευες αυτόν που ανεβαίνει σε μια, σε ένα ύψος 450 μέτρων για να αλλάξει μια λάμπα δύο φορές το χρόνο και πληρώνεται 40.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός τύπου που διαβάζω εδώ. Αλλάζει δύο φορές το χρόνο μια λάμπα και παίρνει 40.000. Αν χαλάσει η λάμπα μπορεί να ξανανεύει να πάρει άλλα 20.000. Αν δεν φοβάσαι τα ύψη, νομίζω μια χαρά δουλειά είναι. Εγώ δεν θα ανέβαινα εκεί εύκολα. Καλώς ορίσατε δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί και εχθές, αυτή την ώρα και σήμερα αυτή την ώρα εδώ. Με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θυμόμαστε, μαθαίνουμε, ταξιδεύουμε, αυτό είναι το σίγουρο. Βοηθάει και η εποχή από εδώ και πέρα για ταξίδια και ονειρευόμαστε. Καλώς όρισες.

Η Duran Duran μπορεί να μην βρίσκονται στα charts και τζατό, αλλά βγάζουν αξιοπρεπέστατες δουλειές τα τελευταία χρόνια. Όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Free to Love. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά και να επιστρέψω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, με βρίσκεις έτσι στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, αν θέλεις να επικοινωνήσουμε από εκεί. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: επιλογές. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Διάβαζα για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο που έχει 7.351 δωμάτια. Αυτό είναι ξενοδοχείο τέρας, δεν είναι ξενοδοχείο φυσιολογικό θα έλεγες. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, απίστευτα πολλά. Και το 90% των δωματίων του ξενοδοχείου αυτού που βρίσκεται στη Μαλαισία είναι γεμάτα συνήθως. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται δίπλα σε ένα καζίνο και δίπλα σε κάποια εμπορικά κέντρα, σε ένα σημείο, σε μια περιοχή που επιτρέπονται όλα αυτά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται, οπότε είναι λογικό αυτό το ξενοδοχείο να είναι γεμάτο συνέχεια. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς όρισε εδώ, καλώς ορίσατε καινούργιοι και καινούργιοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ μαζί και σήμερα. Καλώς όρισες.

Η NASA πήγε στη Σελήνη γύρω-γύρω, έκανε ένα ταξίδι με αρκετό κόσμο μέσα, όχι με 2-3 άτομα, με κάτι περισσότερο. Και τώρα διαβάζω εδώ τα σχέδια της NASA για από εδώ και πέρα για τη Σελήνη. Αυτή τη φορά τα σχέδια είναι να φτάσουν στη Σελήνη, να προσγειωθούν πάνω στη Σελήνη και να κουβαλήσουν μαζί ένα αυτόματο θάλαμο για να κάψουν 4 δείγματα στερεών καυσίμων και να δουν από τα πειράματα αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε πραγματικές συνθήκες σεληνιακής βαρύτητας, μεγάλης διάρκειας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη Γη, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Ο θάλαμος θα διαθέτει κάμερες, ραδιόμετρα και αισθητήρες οξυγόνου για συνεχή παρακολούθηση. Αυτό λέγεται FM2. Αυτό το πείραμα. Φωτιά στη Σελήνη δηλαδή. Φωτιά στα μπατζάκια μας.

η Simply Red και Come to My Head. Ένα συγκρότημα που βλέπω στο YouTube μέχρι και σήμερα που κάνει live εμφανίσεις και τα πάει περίφημα. Και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, μια χαρά τα καταφέρνουν οι Simply Red στις live εμφανίσεις. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Για το τελευταίο ημίωρο.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό επιστροφή στη μουσική. Εδώ ο Κοσμάς Γιατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα μαζί. Διαβάζω εδώ για την Taylor Swift ότι κατοχύρωσε τη φωνή και την εικόνα της για να μπλοκάρει την AI. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να το κάνουν αυτό, που βγάζουν χρήματα είτε λίγα είτε περισσότερα. Τι να γίνει, έτσι είναι η εποχή, αλλάζει. Οπότε χρειάζεται να οχυρωθείς και να κατοχυρωθείς. Το σωστό είναι αυτό. Το ίδιο έχει κάνει και ο Μάθιου Μακόναχη, αν θυμάμαι καλά.

Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 και οι δύο πήγαινε σε διακοπές με αεροπλάνο. Όταν μόλις μπήκαν στο αεροπλάνο και πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, χώθηκαν στην τουαλέτα και έκαναν σεξ. Τους άκουσε όλος ο κόσμος. Εκείνοι είπαν αμέσως μετά ότι δεν έκαναν σεξ, ότι έκαναν προσευχή, προσευχόντουσαν δηλαδή, για το λόγο ότι ήταν πρώτη φορά, λέει, που μπαίνουν σε αεροπλάνο. Όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω να μπερδεύεις πάρα πολύ τους ήχους από τους σεξ με τις προσευχής. Θα το πούμε και αυτό. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να τους άφησε να πάνε στον προορισμό τους, αλλά τους απέκλεισε στην επιστροφή. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή την αεροπορική εταιρεία. Όπως και το ξενοδοχείο το οποίο ήταν να μείνουν, επειδή ήταν της αεροπορικής εταιρείας, δεν τους άφησαν να μείνουν εκεί. Εντάξει, λίγο υπερβολικό αυτό τώρα. Σεξ κάνανε, κακό είναι, βάλτε τους ένα πρόστιμο, δεν ξέρω και εγώ τι, για τους ήσυχους.

προσπαθώντας να αποφύγουμε όλα αυτά τα ανάποδα και τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας και τα στενάχωρα. Να σας διαβάσω εδώ ότι το 82% των Ευρωπαίων φέτος σχεδιάζει να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές. Ένα ποσοστό 65% μέσα στην Ευρώπη, το υπόλοιπο μέχρι το 82% σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης και αυτό είναι ένα ποσοστό 10% πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι την ίδια ακριβώς εποχή. Τέλος για σήμερα, τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα, άκρος ανοιξιάτικο και ωραίο. Φιλιά πολλά, σε μια εβδομάδα και πάλι εδώ. Για χαρά από μένα.

0: Έφυγε.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Δύο επιλογές. 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Ιδέες, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.